0: の恋模様だ。やがて狙うと倒れたいと思いが通って気まずくコンパクトして最後の恩恵くんだ。
1: Είναι που ήταν το σκύριο Αντριανίδη, πόσοι χορεύτηκε του.
2: Και χορεύτηκε.